Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Του καφρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate φερτώ, σαν σύνητου να φερτώ. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω φερτώ. Με περπαλτώ φερτώ και εσκαργό φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ.